0: αυγητό τελμή. Σιωπάμπετε. Τηλεράμε. Χαρίκη τελικά τηλεράμε. Οργή τελική τηλεράμψη. Σαντά. Απρατβίλη, μοβάρακλη τυρένα, ορτσάρο ορ, μοβάρακτη τυρένα. Γιτο λόγωκο, σιβακή αρτ, τσάντα τσαρνταλε ρατιέ, το ορκή τελμεβί, σμερτιάβι. Μίρα παμκόν, πέτσαν την αγίαντα, το όνοκο πέτσαν κυλιέ, τσανταλέ ραδιέ, μαγί απκή το τελμέ, σουέμ παμπέτε. Ισκά γιάτκαρ, γιά απο μέιτελ βάλαμαντάρ. Σαβίκο, πάταμ, πάταμ, πάταμ, κουνά, μοβάρακε, μοβάρακε.
1: Σουντε ρεχιέ, Σίβα Ρέντιο, ζαχά χε, άνανδ χι άνανδ.